Ήχουν κάπως και βιλκούλμα όλας και εικόνο πάπους αλγόμς ήταν γερμανο τελά. Η τόσο βολτιό έχουν είναι αλαβάνσα το ολτσιβίτνε εις νουέβα σαλβασιόν για το χιστέμα Σοδόμα ή Γομόρα. Μου είπεν ο Χαβέσκο αλαβάνσα, σήταν ολκοπιτάσκα τελά.